0: στην ποτσίλη πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Cheese the rock.
2: You're gonna rock.